0: Έρχονται και λέμε ότι είναι μέσα σε ρίθινα μέσα από το σώμα. Και πρέπει σε μαθημούν και να διέρα κανένα τον κουλόρα και να σε μιλήσω η Μωρίτανια. Που είχε γάμο πέσει το καζίν. Ράδια και ουάχνει.
1: Desde la región de Ñuble, para todo el país y el mundo. Radio La Discusión. Con tu voz somos todas las voces.